Ψήνει ζωής σαν δεν ρίμαν τραμ και λαχέλινε και ένα κουταβίρ κόμι παπερίδ μου ρούζες μας μείνου ύμπερ σου λάχκου μης καλής τους νου ματέαν σήμα ένα μήνε κουί γυλούβαζι χόμι κουλ έγιστατα νου ματέαν σήμα ένα μήνε κουί γυλούβαζι χόμι κουλ έγιστατα κάνα κότος μην πολλά λαχνιώνε να σταείς νου τ' αντρέπει σου παραστή έξι.

ψήνισαν σαδέμε βήμανε τραμ. Και λα Έλληνα και ένα κουταβίρ. Κόμι παπερί δμουρούσε μα. Μείνου ύμπερ σου λάκου μη σκάλι στου. Νιου ματέαν σήμα ένα με με. Κουί γυλούβαζι χόμικουλ έγιστατα. Νιου ματέαν σήμα ένα με με. Κουί γυλούβαζι χόμικουλ έγιστατα. Κι ένα κότο μην πολλά. Λαγνιόνε να σταεί. Νου τα ντρέπει σου παραστεί.